0: Κα Πέτρο Ριάντα και χαβρα Μιέρκολες Χασκανά πως χατσχά Ραλμά χαβρα χουλ τραχέδια Απαρ ήχ πως χα νουέστρα κερίδα μίγα να τα χαντάρ Α Πέτρο Ριάντα πως και χατσχά Να χλελούτσα σου για κάρ καστημάρ Με τη καραλίχ Αγγέλικα νο καρκασάχ εγ πανάχ Ήκο μου τσοβού τα μουσικά
1: Brinco,
2: la voz,
1: y al son que me toquen bailo.